Νίνιβε, Μέμφις, Λούξορ, Βάλγονο, Φρίσκολα, Ετρούσκα, Αλ Σόλε Βιατζάντε.